μαζί αργά. Όπως. Στου παραδείγματος.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ναι, ναι.
1: Και είναι ξέρεις που φαίνεσαι στην αρχαία.
0: Να.
1: Πες μπάντα. Θα άρεσε.
2: Δεν τον είδε με το.
1: Πάμε για σκοτάδια.
2: Ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Ένα, δύο και...

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 2310

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: FM Stereo.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

μου δείχνει ένα αστέρι και μου λέει φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορεί και ξέρει, εγώ προσπάθησα, ξέρει, να το φέρω κοντά. Να τα αγγίξει κι εσύ. Μα τρόμαξε τόσο από το φω και τη σκόνη. Και τρέξε γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

πες αυτό το γάτο, αν μπορείς και ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τις σκόνες και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Στην καρδιά της υψηλότερης οροσειράς του πλανήτη, οι πρόσφατες δραματικές καταστροφές στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ συγκλώνησαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Αν και αναλυτές και επιστήμονες έχουν ήδη σπεύσει να συνδέσουν το καταστροφικό αυτό συμβάν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αποσταθεροποίηση των παγετώνων, στα μεγάλα αυτά υψόμετρα, η ίδια η φύση του φαινομένου αναδεικνύει μια βαθύτερη, αρχαίγονη γεωδυναμική πραγματικότητα. Μέσα από τη μακραίωνη προφορική παράδοση, οι πληθυσμοί αυτοί δεν έπαψαν ποτέ να αναπαράγουν και να διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση αναλόγων γεωδυναμικών καταστροφών, μετατρέποντας το επαναλαμβανόμενο γεωλογικό τραύμα σε ένα κωδικοποιημένο σύστημα πολιτισμικής γνώσης και εμπειρικής προειδοποίησης απέναντι στη διαρκή αστάθεια του τόπου τους. Τη γέφυρα ανάμεσα σε τέτοιες κατακλυσμιαίες φυσικές διεργασίες και τη λαϊκή συνείδηση μελετά η γεωμυθολογία. Στη σύγχρονη διεθνή έρευνα, οι μύθοι των παραδοσιακών κοινωνιών αναγνωρίζονται ως ένα δομημένο σύστημα προφορικής καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης γύρω από ακραία γεωλογικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πλημμύρες και γιγάντιες καταρρεύσεις πλαγιών. Στην Ελλάδα, πρωτοπόρος και θεμελιωτής του επιστημονικού αυτού πεδίου υπήρξε ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας Ηλίας Μαριολάκος, ο οποίος στο μνημειώδες έργο της τριλογίας του Ελληνική Γεωμυθολογία απέδειξε με υποδειγματική επιστημονική πληρότητα και διεπιστημονικό βάθος πως οι πανάρχαιοι μύθοι αποτελούν ακριβή κωδικοποίηση των παλαιογεωγραφικών και γεωλογικών μεταβολών του φυσικογεωγραφικού χώρου.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία καταλαμβάνοντας τον Άτζικ. 1945, με την παράδοση της Ιαπωνίας λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1946, οι Έλληνες με δημοψήφισμα αποφασίζουν την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου που ευρίσκεται σε εξορία στη Βρετανία. 1950, κατασκευάζεται η πρώτη Πόρσε. 1962, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοινώνει ότι ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια. 1984, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ παρετείται για λόγους υγείας από την ηγεσία του κόμματος. Νέος αρχηγός εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 1984, καθιερώνεται η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα δικαστήρια.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
7: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα.

θεάστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η υπογραφή της ασπίδας του Αχιλλέα διαμορφώνει ένα πρόγραμμα που για μία ακόμη φορά προχώρησε χωρίς διαγωνισμούς και φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα νέο πολυεπίπεδο σύστημα προστασίας της χώρας από αεροσκάφη, πυράβλους και ντρόουνς. Σε αυτό είναι καθοριστική η συμμετοχή Ισραηλινών τεχνολογιών και συστημάτων, ενώ δεν έχει αποσαφινιστεί ποιος θα εγγυηθεί την ελληνική βιομηχανική συμμετοχή του 25% και τι θα μείνει στην Ελλάδα όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα των 3,1 δισεκατομμυρίων. Πιέσεις σε Ελλάδα και Ισπανία από χώρες του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για Patriot προς την Ουκρανία. 17,3 εκατομμύρια ευρώ σε απευθείας αναθέσεις στον Δήμο Κερατσινίου Δραπετσόνας. Τους 903 έφτασαν οι νεκροί από τις ξαφνικές φωνικές πλημμύρες που σημειώθηκαν την Τετάρτη στο Νεπάλ στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών της χώρας, ενώ οι αγνοούμενοι ανέρχονται σε 4.200.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με το Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει δύο γκολ και τον Σίριλ Ντέσσερς να κάνει ξανά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίνγκ και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτις Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ μετά την νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τυχερός και ευλογημένος δήλωσε ότι αισθάνεται για τη σχέση του με τη Τζένιφερ Άνιστον, ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό καλό, τρυφερό και ανοιχτό καρδό άνθρωπο. Ο υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό σε podcast, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο περιέγραψε ως μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν. Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρίς, με το μυστήριο να τελείται το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία τόσο συγγενών και φίλων του ζευγαριού, όσο και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρί και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας. μαζί σε μπαρ διασκέδασαν η Μαρία Σολομού και ο Αλέξης Γεωργούλης με τους δυο τους να κανονίζουν βραδινή έξοδο με αφορμή την ονομαστική εορτή του ηθοποιού. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο αγκαλιά, απολαμβάνοντας τη βραδιά. Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.
5: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο?
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή ασθενείς το απόγευμα βορειοδυτική 3 με 5 και στα ανατολικά βόρειοι 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Ηράκλειον Άξος Ύφνος 34 Κέρκυρα Χανιά Αλεξανδρούπολη Γιαννιτσά Σέρες Άρτα Καλαμάτα Πρέβεζα Τρίκαλα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλι.

0: Καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος, τηλέφωνο 22850 22588.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν τη σιωπή μια μπλόφα και τη μοναξιά μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε. Μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Ζήτα μια στιγμή να τρέχεις

Έλα, δεν είσαι πουθενά. Δεν ήσουν εσύ χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ και απόψε

την αστραπή στο νόμο. Παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό.

Αυτός μου θα νικεί μια μέρα. Όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα. Να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα Supermarket Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
1: Finish Ultimate ταμπλέτες 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλό σας πρωινό και καλό σας μήνα. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας. Εκπέμπουμε την Πορτάρα, τα Παλάτια. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. 1η του Σεπτέμβρη σήμερα δείχνει το ημερολόγιο και εμείς να ευχηθούμε όλα καλά, όλα δεξιά. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο. 1η Σεπτέμβρη σήμερα 2026. Αποχαιρετήσαμε ημερολογιακά χθες το καλοκαίρι και τον Αύγουστο και υποδεχόμαστε σήμερα το Σεπτέμβριο. Χιλιάδες κόσμος έχει ήδη φύγει και συνεχίζει να φεύγει και σήμερα αρκετός κόσμος και από το λιμάνι της Νάξου και από τα άλλα λιμάνια των νησιών μας. Βέβαια παραμένει και πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί έρχονται τώρα αφού τώρα παίρνουν τις άδειές τους. Άλλωστε είναι γνωστό ότι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη έρχεται αρκετός κόσμος στις Κυκλάδες και ο καιρός είναι αρκετά γλυκός. Πάρα πολλά καπί κάνουν τις εκδρομές τους Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Πάρα πολλοί κόσμος έρχεται να προσκυνήσει την Παναγιά είτε στην Τίνο είτε στην Παρό. Σε όσους φεύγουν τους κουνάμε μαντήλι να πάνε στο καλό. Ελπίζουμε να έχουμε τις καλύτερες αναμνήσεις μαζί τους και τους ξαναπεριμένουμε. Σε όσους τώρα παίρνουν τις άδειές τους και έρχονται στις Κυκλάδες μας, τους ευχόμαστε καλά να περάσουν. Μια μεγάλη αξώτικη καλημέρα για όλους τους αξώτες και αξώτισες όπου γης. Καλημέρες από την Άξο, το νησί της Αριάδνης, από τον ομφαλό της γης στο Αιγαίο Πέλαγος, για την Αμερική, την Ευρώπη, την Αφρική, την Ασία, την Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia, στη μακρινή Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Cape Town, στη Νότια Αφρική. Καλημέρα στους Έλληνες ομογενείς κυρίες και κύριοι στην Αυστραλία, στο Radio Greece και στο φίλο το Γιώργο που αναμεταδίδει το πρόγραμμα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.

Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι η καθημερινή εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου λευκιανή, παριανή γυναίκα, η σύζυγος, με καθαρά παριανή διάθεση, σας περιμένει στο 6944-777-129. Για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας και η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, η δημοσιογράφος μας στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σέμνη και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο. Και όλα να πάνε καλά, όλα να πάνε δεξιά. Πρώτη καλημέρα για σήμερα από το νησί της Νάξου μας, φίλη αξώτησα. Σήμερα φεύγει η κόρη, ο γιος και τα δύο εγγόνια μου, λέει. Περάσαμε καλά ένα μήνα, κάνανε τα μπάνια τους, τους είχαμε και εμείς κοντά. Πρώτα ο Θεός μου λέει, Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά θα ανέβουμε εμείς Αθήνα.

λοιπόν το Σεπτέμβρη, υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Υποδεχόμαστε το Σεπτέμβρη λέγοντάς σας καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη, καλό φθινόπωρο, με την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μαζί σας στην υποδοχή του Σεπτέμβρη. Μαζί σας για να μας πείτε και να σας πούμε καλό μήνα. Μαζί μας καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη και από το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας ανάμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site αμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944 777 129 και info@kikladeslive.gr.

δούμε τα θέματα του kiklades.live.gr. Ξύρος, φωτιά χθες σε αυτοκίνητο στην περιοχή του Μάνα. Μόνιμος διάκονος, ο πατέρας του νέου επισκόπου των καθολικών του Γεωργίου Αλτουβά. Γιάννης Βρούτσης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η παρουσίαση του Μαϊκού Ρωσά. Ο Γιάννης Βρούτσης παρουσιάζει την νέα εφαρμογή του αθλητισμού στο περίπτερο 6 της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη και στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, γράφει η Σεμνή, θα παρουσιαστεί το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026 η νέα εφαρμογή Μαϊκού Ρωσάπ στο πλαίσιο των εγγενείων του περιπτέρου του αθλητισμού. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στις 11.30 το πρωί του Σαββάτου στο περίπτερο αθλητισμού νούμερο 6 με τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι να απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση στο κοινό. Το My Kurosap έρχεται ως συνέχεια του Ικούρος της ψηφιακής πλατφόρμας μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν και οργανώθηκαν για πρώτη φορά βασικά δεδομένα που αφορούν τον ελληνικό αθλητισμό. Πρέπει να πούμε ότι ο Γιάννης Βρούτσης έχει κάνει μια πολύ καλή δουλειά και με το Ικούρος, κυρίες και κύριοι. Δεν ξέραμε πόσα είναι τα σωματεία, τα αθλητικά σε όλη την Ελλάδα. Τα μάζεψε όλα ο Υπουργός, τα νομιμοποίησε αυτά που είχαν τις προϋποθέσεις. Άλλα θέματα στο kiklades.live.gr σήμερα.

Δημοτικής Παράταξης Αναγέννησή μας, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ερμούπολης, Ευάγγελος Μαραγκός, ο οποίος βάσει του νέου νόμου χάνει και την Προεδρία της Ερμούπολης. Ποιος παίρνει τη θέση Μαραγκού στη Δημοτική Κοινότητα? Η απάντηση του Βαγγέλη Μαραγκού στο Δήμαρχο Αλέξη Αθανασίου και στη Δημοτική Αρχή: φεύγω με το κεφάλι ψηλά. Σύρος, κέφι, τσίπουρο και χορό στη 19η τσίπουρο βραδιά του Αγίου Αθανασίου. Με κέφι, τραγούδι, χορό, τσίπουρο και πλούσιος μεζέδες πραγματοποιήθηκε, γράφει η Σεμνή, το Σάββατο 29 Αυγούστου η 19η τσιπουροβραδιά στην πηγή του Αγίου Αθανασίου, στην Άνω Σύρο. Μια εκδήλωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα πλέον αγαπημένα καλοκαιρινά ανταμώματα της Σύρου. Εκατοντάδες Συριανοί και επισκέπτες της Σύρου έδωσαν το παρόν στο μαγευτικό τοπίο της πηγής, διασκεδάζοντας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες και αποχαιρετώντας το φετινό καλοκαίρι με τον καλύτερο τρόπο. Τσιπουροβραδιά λοιπόν, τιμήθηκε ο Νίκος Μονογιός, χρόνια δημοτικός αστυνομικός. Η βράβευση έγινε ως αναγνώριση της μακρόχρονης αγάπης, της φροντίδας και της προσφοράς του στο χώρο της πηγής του Αγίου Αθανασίου. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν και απίθυναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Χωρική Αντιδήμαρχος Ανωσύρου Θωμαή Μέμβρινου και ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ανωσύρου Αντώνης Ρεγούτσος. Βραδιά στην Άνω Σύρο, στην πηγή του Αγίου Θανάση, κύλησε σε ένα ιδιαίτερα ζεστό και γιορτινό κλίμα, με τον κόσμο να γεμίζει το χώρο της πηγής και να συμμετέχει μέχρι το τέλος στο μουσικό πρόγραμμα. Το βίντεο από την εκδήλωση, λέει η Σεμνή, αποτυπώνει χαρακτηριστικά το κλίμα και τις στιγμές που ζήσανε όσοι βρέθηκαν στη 19η τσίπορο βραδιά του Αγίου Αθανασίου. Αυτά και άλλα πολλά στο kiklades.live.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σας και δύναμη στη δύναμή σας.

Γεια στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι 3η 1η Σεπτέμβρη 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην Τίνο μας στις 6.50 το πρωί και θα δύσει στην Ίω μας στις 7.50. Η μέρα κερδίζει το σκοτάδι, αφού περισσότερες ώρες έχουμε μέρα παρά νύχτα. Αρχή της Συνδίκτου. Είναι η αρχή του εκκλησιαστικού έτους σήμερα. Πρωτοχρονιά στην εκκλησία είναι σήμερα. Σημεών στη Λίτη.

0: Όλα τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Θετικότατα τα σχόλια και ο κόσμος ευχαριστήθηκε την Κυριακή 30 Αυγούστου, όπου η Σύρος τραγούδησε μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη μνήμες και συναισθήματα. Πριν την έναρξη της συναυλίας, ο πρώτος πολίτης της Σύρου, ο δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου, απένει μέσα στο μεγάλο καλλιτέχνη το επαιτειακό μετάλλιο του Δήμου Σύρου Ερμόπολης για τα 200 χρόνια της πόλης. Επισκέπτες από διάφορα μέρη της γης ταξίδεψαν στη Σύρο ειδικά για αυτό το γεγονός. Ο Γιώργος Νταλάρας βρέθηκε κοντά μας αφιλοκερδός και άνοιξε την ψυχή του στο κοινό. Είπε ότι τα τραγούδια ζουν πολύ περισσότερο από τους ανθρώπους που τα έγραψαν και έφερε στην ιστορική πλατεία Ανδρέα Μιαούλη μνήμες και συναισθήματα του ελληνισμού, όπως μεταφέρονται μέσα την παράδοση του ρεμπέτικου και λαϊκού τραγουδιού. Δίπλα του βρέθηκαν οι σπουδαίοι ερμηνευτές Ασπασία Στρατηγού, Βασίλης Κορακάκης και Ανατολή Μαριόλα. Στο σύνολο των εξαιρετικών μουσικών προσθέθηκε ο Νίκος Τατασόπουλος. Στην έναρξη της συναυλίας ο Γιώργος Νταλάρας έπαιξε μαζί με το δάσκαλο και τους μαθητές της σχολής σαν χορδές και οργάνωση. Η συναυλία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 10ου Φεστιβάλ Ρεμπέτικου «Η Σύρα» του Μάρκου Βαμακάρη, του τοπικού δεσμού που έχει συμβάλει στην ανάδειξη της κληρονομιάς του Μάρκου και στην επανασύνδεση της οικογένειας Βαμακάρη με τη Σύρο με σημαντικό πολιτιστικό αποτύπωμα. Ο Γιώργος Νταλάρας εγκομίασε το θεσμό, τον οποίον υποστήριξα την πρώτη στιγμή. Στην κινητική ήταν η αναφορά του Γιώργου Νταλάρα στη Σύρο και στην κληρονομιά του Βαμβακάρη. Όλος ο κόσμος σήμερα μιλάει για το ρεμπέτικο, είπε.
1: Φλιντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 258. Το 40.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες.

ώρα είναι 11 πρωί. Χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξωτικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με τις πρωινές. Η εφημερίδα Καθημερινή, συμφωνία Μαμούθ με το Ισραήλ. Παραγγελίες 3 δις για την ασπίδα, στο 25% η ελληνική συμμετοχή. Το τέλος μιας ιστορίας 113 ετών για τους Λαμπρόπουλους στην Αθήνα. Χάρη στο Μητσοτάκη δανειζόμαστε φθηνότερα από Γαλλία και Ιταλία. Βουλιάζει από ξένους τουρίστες στο Νότιο Αιγαίο.

εφημερίδα Ο Λόγος, ελληνικό στόλο στο Αιγαίο 3 δις ευρώ. Ιταλία και Ισπανία έδωσαν 15ήμερη παράταση στην αναστολή της εφαρμογής. Παρατείνεται και το Σεπτέμβριο η επιδότηση. Για να δούμε τι λέει ο ριζοσπάστης. Επικίνδυνη συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ο λαός πληρώνει ακριβά την πολεμική εμπλοκή και τις σχέσεις με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ. Πάμε στις απογευματινές, ξεκινάμε με την εφημερίδα Απογευματινή. Ούτε στην πιο νοσηρή φαντασία το σπίτι της φρίκης και της διαστροφής. Σκοτώσανε και το βρέφος και ποιος ξέρει τι άλλες ανομαλίες κάνανε αυτοί εκεί. Τα νέα. Έρχεται η ασπίδα του Αχιλλέα. Σφεντώνα με ραντάρ των 300 χιλιόμετρων. Για να μην σας εξαπατούν οι επιτίβιοι μηνύματα κλέφτες. Η εφημερίδα των συντακτών. Αφετηρία ανατροπής, λέει ο Αλέξης Τσίπρας. Κυβέρνηση πυρομαδών κατά Σαμαρά. Πάμε στην εφημερίδα Ελευθερός Τύπος. 1961 προσλήψεις μονίμων και εποχικών. Πιο ισχυρή από ποτέ η Ελλάδα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Μείωση τιμών 9,5% σε 1740 κωδικούς προϊόντων. Μανιφέστο. Λεφτά υπάρχουν. Έχει φωτογραφία, ειρωνικά το λέει, τον Τζίπρα και τον Ανδρουλάκη. Αλλάζει η αεράμινα της χώρας. Εσπρέσο, το σκοτεινό διαμέρισμα της Κυψέλης, κατεψυγμένο μωράκι. Σε δοχείο κάμερες, εγκυμοσύνες και σεξι τόις. Βρώμικα μυστικά στη λαβύρινθο του Dark Web. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Έπεσαν πυροβολισμοί σε κατάστημα στην Κασάνδρου. Στα χρώματα της Ιαπωνίας δίνεται η Θεσσαλονίκη. Κόντρα νιους. Σοκ στο Πανελλήνιο από το έγκλημα στην Κυψέλη. Πάγωσαν οι αστυνομικοί στη θέα του νεκρού κατεψυγμένου βρέφους. Η Ελεύθερη Ώρα. Με τροϊκό πόλεμο θα απαντήσει ο Ερντογάν. Political. Τα 7 SOS μπροστά στο ράφι. Σε ισχύ από χθες η μείωση τιμών σε 1740 κωδικούς.

στην εφημερίδα Δημοκρατία, η οποία έχει ρεπορτάζ ενδιαφέρον για το βρέφος που βρέθηκε δολοφονημένο μέσα στην κατάψυξη. Τι να πω, κυρίες και κύριοι. Η εφημερίδα Star, 10 μαχαιριές στο κατεψυγμένο βρέφος. Σοκαριστικές αποκαλύψεις και υποψίες για το νεκρό μωρό στο βάζο. Οι αρχές ψάχνουν την πιθανότητα να υπάρχουν και άλλα νεκρά μωρά. Ερωτικά βοηθήματα, δονητές και κάμερες στο διαμέρισμα της φρίκης. Ήρθε στα 50 η κόρη του Πασχάλη. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Άρχισαν οι μειώσεις των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Υπογράφτηκε η ιστορική συμφωνία με το Ισραήλ για το φόλο στο Αιγαίο. Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Ξεκίνημα με διπλό, ο Παναθηναϊκός, λέει Sport Day. Στα κόκκινα, ποιος? Τι μετέδωσαν οι Κολομβιανοί για Πουέρτα? Μάλιστα, κόκκινος πρωταθλητής. Ολοκληρώνεται το θρίλερ με τον μουντιαλικό χαφ Πουέρτα η Βόμβα. 30 εκατομμύρια για τα δύο μπαμ. Πώς τον σπορ, σεισμός με Πουέρτα. Εθνική ζωντάνια, η Ελλάδα, η εθνική κέρδισε στο μπάσκετ την Ισπανία 108-106. Ώρα για σπορ, η γκέλα με την Κηφισιά και με τον τρόπο που ήρθε πρέπει να είναι διδακτική για την ΑΕΚ εν όψη της συνέχειας. Live Sport, αγκαλιάζει τον Πουέρτα. Ένας φίλος Ολυμπιακός παραθερίζει στην Μύκονο. Είμαι 26 χρονών, είμαι με την παρέα μου στη Μύκονο. Είμαστε περήφανοι για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και για τον Ολυμπιακό. Πιστεύω με Πουέρτα το τάπλι είναι σίγουρο στην Ελλάδα. Μέτρο Σπορ Θεσσαλονίκη, στόχος νούμερο 2. Στη Θεσσαλονίκη ο Άρης κέρδισε 2-1. Δεν υπάρχει χρόνος για πανηγυρισμούς. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Να πούμε ότι ολοκληρώθηκε χθες η αγωνιστική της Super League 1 στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, όπου ο Παναθηναϊκός κέρδισε, μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, κέρδισε 0-2 εκτός έδρας στο Λεβαδιακό. Το πρώτο ήταν αυτό γκολ, το δεύτερο το πέτυχε ο Ντέσσερς.

γράφει εδώ ένας φίλος του Παναθηναϊκού. Και ο Ολυμπιακός έχει ενισχυθεί πολύ. Ναι, βέβαια έχει ενισχυθεί. Έχει μια πολύ καλή ομάδα. Παναθηναϊκός μου λέει τι θα κάνει με Ουναχή. Θα τον φέρει ο Αλαφούζος. Τι να σας πω, αγαπητέ μου φίλε. Δεν γνωρίζω. 11 και 9 πρώτα λεπτά. Πάντα ραδιοφωνία. Πάντα τους 100.

Σύρο Ράλι 2026, αξιώτε θα έρθουν στη Σύρο για ένα ιστορικό μοτοσυκλετιστικό τρίμερο. Μια ζωή θα σ' αγαπώ. Για πρώτη φορά στα χρονικά Ανάξου και Σύρου, δύο αθλητικά μοτοσυκλετιστικά σωματεία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια πρωτοποριακή συνεργασία. Το αθλητικό σωματείο Δίτροχο Ανάξου συμπράττει με το Σύρος Μοτοκλαμπ, αποδεικνύοντας στην πράξη πως η ισχύς εν τη ενώση και δημιουργεί νέους θεσμούς για τα νησιά του Αιγαίου. Η Αποστολή ετοιμάζεται να ταξιδέψει από την Άξο στη Σύρο με μια ιδιαίτερα δυναμική παρουσία που περιλαμβάνει 25 συμμετέχοντες 22 μοτοσυκλέτες. Πλούσιο πρόγραμμα δράσεων, διαδρομές με πολλά χιλιόμετρα, μουσικά events, εκπλήξεις και αστήρευτη ενέργεια. Μεγάλος αρρωγός στην προσπάθεια αυτή είναι η C-Jet, η οποία ως χορηγός μετακίνησης στηρίζει έμπρακτα την Αποστολή, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά των αναβατών και των μηχανών από την Άξο προς τη Σύρο. Από 11 έως 13 Σεπτέμβρη 2026 στην πλατεία Ανδρέα Μιαούλη στη Σύρο. Οι διοργανωτές υπόσχονται μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ένα τριήμερο γεμάτο πάθος για τους δύο τροχούς και καλούν όλους τους φίλους της μοτοσυκλέτας μέσα από το σταθμό μας και την εκπομπή μας να δώσουν το παρόν. Όλοι εμείς που είμαστε οι φίλοι της μοτοσυκλέτας σαφώς και θα βρεθούμε εκεί.

Σεΐχης και Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με μια θηριώδη θαλαμιγό. Ο Αμντουλάχ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναΐν έφτασε στην Πάρο με τη θαλαμιγό του όπερα, μήκους 147 μέτρων, και το βράδυ του Σαββάτου μαζί με 30 άτομα δείπνησε στο κρυός. Η παρουσία της επιβλητικής θαλαμιγού όπερα μήκους 147 μέτρων και αξίας 500 εκατομμυρίων ευρώ που έδεσε στα ανοιχτά της Αλικής έλυσε πολύ στο μυστήριο της ταυτότητας του σημαίνοντος προσώπου. Ο ιδιοκτήτης αυτού του πλωτού παλατιού και επιβάτης σε ένα από τα τρανσφερ ήταν ο Σεΐχης του Αμπού Ντάμπι, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός και υπουργός εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Αμπντουλάχ Μπιν Ζαγέτ Αλ Ναΐν, ο οποίος πέρασε και από τη Σύρο. Ο γαλαζοαίματος επέλεξε το φετινό καλοκαίρι τις Κυκλάδες για τις διακοπές του, ενώ το ίδιο είχε πράξει και πέρσι.

Πάντα μαζί μας στο kekladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κεκλάδων, με ανταποκριτές συνεργάτες σε όλα τα νησιά των Κεκλάδων. Το kekladeslive.gr είναι και το μεγαλύτερο site των Κεκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. kekladeslive.gr. Το επαγγελματικό site των Κεκλάδων μας. Το site που είναι κοντά στην Κεκλαδίτισσα και στον Κεκλαδίτη.

Καλημέρα και καλό μήνα. Έχουμε από το βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση. Γιάννης Βρούτσης από τις Σέρες που βρίσκεται, μας ακούει διαδικτυακά. Καλημέρα και καλό μήνα στις Κυκλάδες μας από Σέρες. Ο Γιάννης Βρούτσης μας λέει: σήμερα ανακοινώνω το μεγάλο αυτοκινητοδρόμιο της Ελλάδας για αγώνες αυτοκινήτων, 9 εκατομμύρια ευρώ το έργο. Ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης λοιπόν. Καλό μήνα στέλνει σε κάθε αξώτησα και αξώτη, σε κάθε κυκλαδίτησα και κυκλαδίτη, μέσα από το kikladeslive.gr τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και φυσικά τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλό μήνα από Σέρες. Σήμερα ανακοινώνω το μεγάλο αυτοκινητοδρόμιο της Ελλάδος για αγώνες αυτοκινήτων της τάξης των 9 εκατομμυρίων ευρώ το έργο.

έτσι λοιπόν κάναμε ποδαρικό και στο Σεπτέμβριο και στο φθινόπωρο. Υποδεχτήκαμε, μάλλον αποχαιρετήσαμε μαζί χθες τον Αύγουστο και υποδεχόμαστε σήμερα τον ένατο μήνα του χρόνου, του 2026, το Σεπτέμβριο, με οικολεσπότες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων, την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και τους Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Μαζί λοιπόν υποδεχόμαστε και το Σεπτέμβριο μήνα εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

όπως ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 2630 για να προχωρήσει σε παρεμβάσεις αποκατάστασης υποδομών. Οι εργασίες αφορούν σημεία της παραλιακής δημοτικής οδού στον Άγιο Προκόπη, καθώς και το δρόμο που είναι με χώμα στη θέση Πλάκα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Χατζημάρκο, με το νέο κανονιστικό πλαίσιο, οι χρηματοδοτήσεις για αποκαταστάσεις υποδομών από φυσικές καταστροφές περνάνε μέσα από τα εθνικά προγράμματα ανάπτυξης των αντίστοιχων περιφερειών. Εδώ για την Άξο μας είχε υποβληθεί αίτημα από τον Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό. Οι πόροι εγκρίθηκαν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, μετά από μεσολάβηση του βουλευτή και υπουργού Γιάννη Βρούτση. Στη συνέχεια οι πόροι μεταφέρθηκαν στη δημοσιονομική διαχείριση της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου. Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης Νοτιού Αιγαίου, ο Γιώργος Χατζημάρκος, συγχαίρει το Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και προσωπικά το Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό για την ταχύτητα με την οποία ολοκληρώθηκε η απαιτούμενη διαδικασία.

0: και τον Δήμαρχο, τον Δημήτρη Τολιανό, και τον Βουλευτή και Υπουργό, τον Γιάννη Τοβρούτσι, και βεβαίως και τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο.
1: Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο, ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός. Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588, κινητό 6996 7147.
6: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

σύζυγό εκπομπή μα στο κατάστημα Μαρούλη. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνα. Οδό Κοντολέοντο, Αγία Παρασκευή, ώρα Νάξο, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μα, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

σώθηκε από το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδική ο σύζυγος της δημοσιογράφου παρουσιάστριας που είχε καταγγείλει ενδοοικογενειακή βία. Την αθώωση του σύζυγου, της κυρίας Βούλγαρη, για το αδίκημα της ενδοοικογενειακής απλής σωματικής βλάβης, η οποία τελέστηκε ενώπιον ανηλίκου, αποφάσισε το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο.

Γαλλία πέθανε σε ηλικία 97 ετών ο πρώην Γάλλος πρωθυπουργός Έντουαρντ Μπαλόντιορ. Στη Σκιάθο τουριστικό σκάφος συγκρούστηκε με ιστιοφόρο. Στη Θεσσαλονίκη μας συνελήφθη από άνδρες της ασφάλειας ένας Τούρκος 51 ετών. Σε βάρος του εκκρεμού σε διεθνές ένταλμα της Σίντερπολ. Στην Κερίνια, στην Κύπρο μας αναφορές ότι το καταμαράν που βυθίστηκε ταξίδευε με ρογμές. Αναζητείτε το μαύρο κουτί. Νέα στοιχεία για το ναυάγιο στην Κερίνια δείχνουν ότι η τραγωδία θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε αποφευθεί. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στη δημοσιότητα για τα πιθανά αίτια του ναυαγίου του καταμαράν Φιλοτζέτ στα ανοιχτά της Κερίνιας στο μεσημέρι της Κυριακής, την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοωμένων συνεχίζονται.

νεκροί από ρωσικό πλήγμα στο Κίεβο. Επιθέσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν και της Ρωσίας σε στρατιωτικές και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Αυξημένη κίνηση σε αρκετούς δρόμους του Λεκανοπεδίου από σήμερα το πρωί. 1η Σεπτέμβρη και η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά έχει επιστρέψει για τα καλά. Γυρίζουν, βλέπετε, σιγά σιγά και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα γυρίσουν και χιλιάδες άλλοι. Αδειάζουν σιγά σιγά τα Κυκλάδων νησιά μας.

Η ασπίδα του Αχιλλέα και η νέα συμφωνία για τον ελληνικό θόλο βρέθηκαν στο επίκεντρο χθες Δευτέρας 31 Αυγούστου 2026 με την ιστορική υπογραφή της ιστορικής επέκτασης της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδος, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ισραηλινής αμυντικής εταιρείας Ραφαέλ. Η εταιρεία Ραφαέλ γιόρτασε το γεγονός παρουσιάζοντας ένα κινηματογραφικό βίντεο διάρκειας 77 δευτερολέπτων, το οποίο αναδεικνύει τη συνεργασία Ισραήλ-Ελλάδος και για το νέο σύστημα αεράμινας ασπίδα του Αχιλλέα. Το υλικό εντυπωσιάζει με αγάλματα, δραματικές εικόνες και μυθολογικούς συμβολισμούς από την αρχαία Ελλάδα που συνδυάζονται με σύγχρονα συστήματα αεράμινας, προσφέροντας μια απαιώτη γεύση από το νέο σύστημα ασπίδα του Αχιλλέα της Ελλάδας. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απεικόνιση του Δαβίδ που παραπέμπει τόσο σε αρχαιοελληνικό άγαλμα όσο και στον Δαβίδ του αναγεωνυσιακού γλύπτη Μιχαήλ Άγγελου ως προφανή συμβολισμός για τη νέα συμφωνία Ισραήλ-Ελλάδος.

Καλημέρα και καλό μήνα. Καλώς ήρθε Σεπτέμβρη, μου λέει μια φίλη από την Αμοργό μας. Καλό μήνα, μια φίλη από την Ηρακλιά. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη, μια φίλη από την Φολέγανδρο. Η φίλη μας η Περσά από το νησί της Άνδρου. Καλό μήνα, καλό Σεπτέμβρη, καλές εκπομπές. Σας θαυμάζω, μου λέει, που μόνο σας κρατάτε ολόκληρη τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε με τη δύναμη του Θεού εδώ, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πάντα τους 1,3 FM στέρεο.

αγοράκι ήταν 9 μηνών το βρέφος που σκοτώσανε στην Κυψέλη, έγκυες και οι 38χρονοι και οι 15χρονοι. Μόλις πέθανε ηρέμησε το σπίτι, είπε ο 43χρονος για την άγρια δολοφονία του μωρού. Αγοράκι 9 μηνών ήταν σύμφωνα με τον ιατροδικαστή το βρέφος που βρέθηκε παγωμένο και νεκρό μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Η δολοφονία αποκαλύφθηκε από την εξέταση του ιατροδικαστή, ο οποίος διαπίστωσε τουλάχιστον 10 τραύματα στην πλάτη του βρέφους. Μετά τα ευρήματα του ιατροδικαστή από την ελληνική αστυνομία, σχηματίζεται δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας για τους συλληφθέντες από το διαμέρισμα στην Κυψέλη. Στο πλαίσιο αυτό σήμερα θα ξεκινήσει η διαδικασία εξέτασης των υπόπτων, ενώ εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των τριών ανήλικων παιδιών που ήταν στο σπίτι, ένα κορίτσι 15 ετών και δύο αγόρια 9 και 12 ετών. Με τη διαδικασία που προβλέπεται από το σπίτι του παιδιού με την παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων. Υπενθυμίζεται ότι δύο από τα παιδιά που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, η 15χρονη η οποία είναι έγκυος, όπως και η 38χρονη Γερμανίδα και το 9χρονο αγόρι, βρέθηκαν με αφροδίσια νοσήματα. Με την κυρία Δημογλίδου να αναφέρει ότι γίνεται έρευνα για το πώς απέκτησαν τα νοσήματα αυτά. Πραγματικά μια ιστορία στο διαμέρισμα της Κυψέλης που συγκλονίζει την κοινή γνώμη.

λοιπόν οι υπογραφές για τον ελληνικό θόλο των 3 δις ευρώ που αλλάζει αεράμινα η χώρα. Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενζαμίν Νετανιάχου, είπε ότι πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες συμφωνίες με το Ισραήλ, μέρος της συμμαχίας μας με

Φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη στέλνουν τις καλημέρες τους. Η Ελλάδα, μου λέει, και ο Μητσοτάκης έκανε πανέξυπνη κίνηση να συμμαχήσει με τον Μπενζαμίν Νετανιάχου και το Ισραήλ, το οποίο ο Ισραήλ είναι εχθρός της Τουρκίας. Ο Σωτήρης, καλό μήνα από Ολλανδία, τελειώσαν οι διακοπές στην Ελλάδα, μου λέει. Από τις 30 Αυγούστου επεστρέψαμε Ολλανδία, ήδη έχουμε πάει στις δουλειές. Καλό μήνα, μου λέει, εύχομαι. Πανέξυπνη η κίνηση του Μητσοτάκη για συνεργασία με το Ισραήλ. Και ο θόλος του Αιγαίου είναι ότι πιο υπερσύγχρονο υπάρχει, μου λέει.

έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που βρέθηκε μέσα σε δοχείο και σε βαλίτσα. Υπενθυμίζεται ότι μόλις λίγων μηνών βρέφος δολοφονήθηκε άγρια με 18 μαχαιριές μετά την αποκάλυψη ότι από τα 2 από τα 3 παιδιά της οικογένειας πάσχουν από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Έγινε γνωστό πως η 15χρονη κόρη της οικογένειας και αδερφή του νεκρού βρέφους, όπως ισχυρίζεται το ζευγάρι, η οποία είναι έγκυος, είναι εθισμένη στα ναρκωτικά. Σημειώνεται πως η 15χρονη ανήλικη βρέθηκε μαζί με άλλα ανήλικα αγόρια και ένα 26χρονο που υποστηρίζει ότι είναι σύντροφός της στο διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Οικονομικών και Υπουργό Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Τζάρο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, οι νέες συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία, οι ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη και οι εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνεδρίασης των Υπουργών Οικονομικών και των Διοικητών των Κεντρικών Τραπεζών της ομάδας των G7, στην οποία συμμετείχε μέσω τηλεδιάσκεψης ως πρόεδρος του Eurogroup ο τσάρος της ελληνικής οικονομίας Κυριάκος Πιερακάκης. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Συνόδου της G20, η οποία διεξάγεται αυτές τις μέρες στο Asheville της Βόρειας Καρολίνας. Σε αναρτησή του, ο Κυριάκος Πιερακάκης σημειώνει πως υπήρξε μια πολύ παραγωγική συζήτηση, τονίζοντας ότι οι σημερινές παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν συντονισμένες δράσεις πολιτικής.

0: Από την Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών έγινε γνωστό ότι διψήφιες μειώσεις σε σούπερ μάρκετ σε πάνω από ένα στους 5 κωδικούς επώνυμων προϊόντων. 9 στα 10 σχολικά ήδη με μείωση 10% και άνω και 28% μείωση στα κρέατα. Κολομβία, η κοκαίνη ξεπέρασε το πετρέλαιο ως κορυφαίο εξαγωγικό προϊόν της χώρας σύμφωνα με μελέτη.
1: Με τα φεγγάρια της βροχής περίμενε στο...
0: Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Νίκος Δένδιας είπε ότι η ασπίδα του Αχιλλέα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή ολιστική προσπάθεια αντιμετώπισης των σύγχρονων απειλών.

ραδιοφωνία Κυκλάδων. Αρκετός κόσμος και αυτή την ώρα απολαμβάνει το μπάνιο του στην παραλία του Αγιώργη, στην Αγία Άννα, στον Άγιο Προκόπη. Πιο... Και αυτό το Σεπτέμβρη μαζί υποδεχθήκαμε την πρώτη του μήνα. Με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στο μεγαλύτερο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός που γράφει ιστορία στην Νάξο, στο μορφότερο μέρος της γης, στις Κυκλάδες μας και στο ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο μεγαλύτερος σταθμός, 24 ώρες το 24ωρο, μαζί σας, κοντά σας, από τη μαγική συχνότητα 101,3 FM. Πομπή και ρέες και αναμεταδότες στέλνουν το σήμα του σταθμού παντού. Μια καλημέρα από τη Μήλο, μια φίλη Μιλιά. Είχαμε μια πολύ εκδήλωση όμορφη εδώ με τον Παμιλιακό, μου λέει.
1: Άσε με να μπω, μέρες τώρα στην πόρτα σου λιώνω.
0: Φτιάξαμε γλυκά, ήταν πάρα πολύ όμορφα.
1: Άνοιξέ μου, είμαι απ' έξω, γρυγώνω.
0: Στέλνουμε τις καλημέρες μας.
1: Μέρες τώρα στην πόρτα.
0: Καλημέρα στη Μήλο, που και η Μήλος ακούει καθημερινά ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Ακούει την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και διαβάζει Σεμνή Τριανταφυλλίδου και kikladeslive.gr. Μια καλημέρα την αγαπημένη μας Άνδρο. Καλό πρωινό από την Κύθνο. Αν βλέπατε καθημερινά εδώ στο τηλεφωνικό κέντρο το τι γίνεται, το τι μηνύματα έχουμε. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί, μα κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες.
1: Αρρώστια η ζήλια γίνεται.
0: Οι πρώτες καλημέρες με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, μέσα από το Καλημέρα Κυκλάδες και βεβαίως τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το δικό σας

Εκπομπή είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς στις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung. Μαρούλης, όδος Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-025-88, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

Να ευχαριστήσω το Δεσποινάκη. Καλό μήνα μου λέει. Καλό μήνα Δεσποινά. Καλό μήνα στον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι από τις Εγκαρές. Καλό μήνα στον υπουργό μας τον Γιάννη το Βρούτσι από το Φιλότι.

μαζί σας κοντά σας θα είμαστε και πάλι αύριο το πρωί για να μας πείτε και να σας πούμε τις πρώτες καλημέρες. Φυσικά οι παραλίες μας περιμένουν. Μετά τη συζύγου σήμερα θα πάμε για μπάνιο τα δυο μας στο κοινί. Από τον Κυκλαδί τη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν εδώ δίπλα μας στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων που και σήμερα εδώ δίπλα μας ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

0: και πάλι αύριο μαζί σας, κοντά σας. Να σας ευχηθούμε καλές βουτιές στην παραλία, τα μπάνια θα συνεχιστούν. Και βεβαίως, κυρίες και κύριοι, ημερολογιακά μπορεί να έχει τελειώσει το καλοκαίρι, όμως ουσιαστικά το καλοκαίρι συνεχίζεται. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μήνα. Να πάνε όλα καλά, να πάνε όλα δεξιά. Πολλά φιλάκια. Σας αγαπάμε και καλές βουτιές στα κύματα. Καλές βουτιές στη θάλασσα του Αιγαίου μας. Του ελληνικότατου Αιγαίου πελάγους μας. Καλό πανάκι, καλές βουτιές.
1: 101,3 FM στέρεο.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: πιστέψανε.
1: Έλα. Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάνε, ξέρω που το πάνε. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε, έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι να'ναι. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δεν μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, θα πέσουνε με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας, τώρα δεν τολμάνε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 3 FM Stereo.
1: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου για

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

αφιερωμένο στις γυναίκες. Όταν μας έπλασε ο Θεός, λοιπόν, πρέπει να είχε

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στον Μουζουρά Χανίων στην Κρήτη, μάχη με τις φλόγες και στην τραπεζίτσα Κόνιτσας Ιωαννίνων. Σε κόμμα 24χρονη έπειτα από άγριο καυγά με τον 29χρονο σύντροφό της στην Ιγουμενίτσα. Ενοχή και των 22 κατηγορουμένων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας Διονύσης Μουζάκης, καθώς όπως τόνισε αποδεικνύονται τα αδικήματα της απάτης επί των επιχορηγήσεων και της ψευδούς υποβολής δήλωσης. Νέα μήνυση για την υπόθεση των υποκλοπών κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών από το εν ενεργεία στέλεχος της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο πληθωρισμός σκαρφάλωσε στο 3,7% στην Ελλάδα τον Αύγουστο, κυρίως λόγω του κόστους ενέργειας. Η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλέα προκαλεί εκνευρισμό στην Άγκυρα, η οποία θεωρεί ότι η Ελλάδα και η Ισραήλ έχουν συνθέσει αντιτουρκικό μέτωπο μαζί με την Κύπρο. Πτώση στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.641 μονάδες. Σημαντική έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο της Σάμου, παλαϊκό συλλαλητήριο στο νησί την Παρασκευή.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Με το Βιθέντε Ταμπόρδα να φτιάχνει 2 γκολ και τον Σίριλ Ντέσσερς να κάνει ξανά τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός πέρασε άνετα από την έδρα του Λεβαδιακού με 2-0 και ξεκίνησε ιδανικά το φετινό πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια ΑΕΚ θα αγωνιστεί την τρέχουσα σεζόν στη League Phase του Champions League και πλέον γνωρίζει τόσο τους αντιπάλους της όσο και το πρόγραμμα της. Μοναδικός αστερίσκος ήταν το γήπεδο διεξαγωγής του αγώνα με την Κόμο για την πέμπτη αγωνιστική, το οποίο τελικώς θα είναι το γήπεδο της έδρας της ιταλικής ομάδας στο Κόμο. Στην Κολομβία υποστηρίζουν πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης πλήρωσε τη ρήτρα του Γκουστάβο Πουέρτα στη Ρασίνγκ και θα παραχωρηθεί δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ στον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι διαψεύδουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον εξτρέμ της Μπέτης Παύλο Γκαρθία. Ο Παντελής Χατζηδιάκος τραυματίστηκε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο και θα υποβληθεί σήμερα σε εξετάσεις. Η Εθνική Ελλάδος επέστρεψε δυναμικά στη διεκδίκηση της πρόκρισης στο Μούντο Μπάσκετ μετά την νίκη της επί της Ισπανίας με 108-106 στην παράταση. Ο 39χρονος Λιονέλ Μέση ανακοίνωσε ότι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου. Δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.

0: μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
1: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Στην καρδιά της υψηλότερης οροσειράς του πλανήτη, οι πρόσφατες δραματικές καταστροφές στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ συγκλώνησαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Αν και αναλυτές και επιστήμονες έχουν ήδη σπεύσει να συνδέσουν το καταστροφικό αυτό συμβάν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αποσταθεροποίηση των παγετώνων, στα μεγάλα αυτά υψόμετρα, η ίδια η φύση του φαινομένου αναδεικνύει μια βαθύτερη, αρχαίγονη γεωδυναμική πραγματικότητα. Μέσα από τη μακραίωνη προφορική παράδοση, οι πληθυσμοί αυτοί δεν έπαψαν ποτέ να αναπαράγουν και να διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση αναλόγων γεωδυναμικών καταστροφών, μετατρέποντας το επαναλαμβανόμενο γεωλογικό τραύμα σε ένα κωδικοποιημένο σύστημα πολιτισμικής γνώσης και εμπειρικής προειδοποίησης απέναντι στη διαρκή αστάθεια του τόπου τους. Η γέφυρα ανάμεσα σε τέτοιες κατακλυσμιαίες φυσικές διεργασίες και τη λαϊκή συνείδηση μελετά η γεωμυθολογία. Στη σύγχρονη διεθνή έρευνα, οι μύθοι των παραδοσιακών κοινωνιών αναγνωρίζονται ως ένα δομημένο σύστημα προφορικής καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης γύρω από ακραία γεωλογικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πλημμύρες και γιγάντιες καταρρεύσεις πλαγιών. Στην Ελλάδα, πρωτοπόρος και θεμελιωτής του επιστημονικού αυτού πεδίου, υπήρξε ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας Ηλίας Μαριολάκος, ο οποίος στο μνημειώδες έργο της τριλογίας του Ελληνική Γεωμυθολογία απέδειξε με υποδειγματική επιστημονική πληρότητα και διεπιστημονικό βάθος πως οι πανάρχαιοι μύθοι αποτελούν ακριβή κωδικοποίηση των παλαιογεωγραφικών και γεωλογικών μεταβολών του φυσικογεωγραφικού χώρου.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939, ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία καταλαμβάνοντας τον Άτζικ. 1945, με την παράδοση της Ιαπωνίας λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1946, οι Έλληνες με δημοψήφισμα αποφασίζουν την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου που ευρίσκεται σε εξορία στη Βρετανία. 1950, κατασκευάζεται η πρώτη Πόρσε. 1962, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοινώνει ότι ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια. 1984, ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ παρετείται για λόγους υγείας από την ηγεσία του κόμματος. Νέος αρχηγός εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 1984, καθιερώνεται η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα δικαστήρια.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Τυχερός και ευλογημένος δήλωσε ότι αισθάνεται για τη σχέση του με τη Τζένιφερ Άνιστον ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό καλό, τρυφερό και ανοιχτό καρδό άνθρωπο. Ο υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό σε podcast, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο περιέγραψε ως μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν. Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρίς, με το μυστήριο να τελείται το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία τόσο συγγενών και φίλων του ζευγαριού, όσο και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρί και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας. Μαζί σε μπαρ διασκέδασαν η Μαρία Σολομού και ο Αλέξης Γεωργούλης με τους δυο τους να κανονίζουν βραδινή έξοδο με αφορμή την ονομαστική εορτή του ηθοποιού. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο αγκαλιά, απολαμβάνοντας τη βραδιά. Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.
3: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στον 1 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου σαν σήμερα 1939. Μια φορά σαν σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου σαν σήμερα 1939.

0: 1984. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ παρετείται για λόγους υγείας από την ηγεσία του κόμματος. Νέος αρχηγός εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 1984. Καθιερώνεται η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα δικαστήρια.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις

0: σπάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέ για τη Σάντο σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικοβ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φόρ της Μαρσέιγ Νίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Τυχερός και ευλογημένος δήλωσε ότι αισθάνεται για τη σχέση του με τη Τζένιφερ Άνιστον ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό καλό, τρυφερό και ανοιχτό καρδό άνθρωπο. Ο υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό σε podcast, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο περιέγραψε ως μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια. «Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν». Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρίς, με το μυστήριο να τελείται το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία τόσο συγγενών και φίλων του ζευγαριού, όσο και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρί και την Ιωάννα Τριανταφυλλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας. Μαζί σε μπαρ διασκέδασαν η Μαρία Σολομού και ο Αλέξης Γεωργούλης με τους δυο τους να κανονίζουν βραδινή έξοδο με αφορμή την ονομαστική εορτή του ηθοποιού. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο αγκαλιά, απολαμβάνοντας τη βραδιά. Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.
2: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Στην καρδιά της υψηλότερης οροσειράς του πλανήτη, οι πρόσφατες δραματικές καταστροφές στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ συγκλώνησαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Αν και αναλυτές και επιστήμονες έχουν ήδη σπεύσει να συνδέσουν το καταστροφικό αυτό συμβάν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αποσταθεροποίηση των παγετώνων, στα μεγάλα αυτά υψόμετρα, η ίδια η φύση του φαινομένου αναδεικνύει μια βαθύτερη, αρχέγονη γεωδυναμική πραγματικότητα. Μέσα από τη μακραίωνη προφορική παράδοση, οι πληθυσμοί αυτοί δεν έπαψαν ποτέ να αναπαράγουν και να διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση αναλόγων γεωδυναμικών καταστροφών, μετατρέποντας το επαναλαμβανόμενο γεωλογικό τραύμα σε ένα κωδικοποιημένο σύστημα πολιτισμικής γνώσης και εμπειρικής προειδοποίησης απέναντι στη διαρκή αστάθεια του τόπου τους. Η γέφυρα ανάμεσα σε τέτοιες κατακλυσμιαίες φυσικές διεργασίες και τη λαϊκή συνείδηση μελετά η γεωμυθολογία. Στη σύγχρονη διεθνή έρευνα, οι μύθοι των παραδοσιακών κοινωνιών αναγνωρίζονται ως ένα δομημένο σύστημα προφορικής καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης γύρω από ακραία γεωλογικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πλημμύρες και γιγάντιες καταγραφές.

0: Ρεύσης πλαγιών. Στην Ελλάδα, πρωτοπόρος και θεμελιωτής του επιστημονικού αυτού πεδίου, υπήρξε ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας Ηλίας Μαριολάκος, ο οποίος στο μνημειώδες έργο της τριλογίας του Ελληνική Γεωμυθολογία απέδειξε με υποδειγματική επιστημονική πληρότητα και διεπιστημονικό βάθος πως οι πανάρχαιοι μύθοι αποτελούν ακριβή κωδικοποίηση των παλαιογεωγραφικών και γεωλογικών μεταβολών του φυσικογεωγραφικού χώρου.
1: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καφενέ Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα ιχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
4: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

0: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
4: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μια φορά νιώθω ένα συνέστημα κάπως πολύπλοκο, το οποίο θέλω να φύγει, αλλά φοβάμαι και εγώ να μακρυνθώ από αυτό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850-23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

Κάζει. Κι όλο σε κοιτάζω καθώ παίρνω ανοιχτά τη στροφή.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ έχουν οι πολίτες της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός σπάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέι για τη Σάντος σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φορ της Μαρσέη Γνίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Τυχερός και ευλογημένος δήλωσε ότι αισθάνεται για τη σχέση του με τη Τζένιφερ Άνιστον ο σύντροφός της Τζιμ Κέρτις, χαρακτηρίζοντας την ηθοποιό καλό, τρυφερό και ανοιχτό καρδό άνθρωπο. Ο υπνοθεραπευτής μίλησε για την 57χρονη ηθοποιό σε podcast, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον στενό κύκλο φίλων της, τον οποίο περιέγραψε ως μια ομάδα κολλητών φίλων που είναι σαν οικογένεια. Νιώθω απίστευτα ευλογημένος που είμαι μέρος αυτής της οικογένειας και που με έχουν καλωσορίσει σε αυτήν. Τον ενός έτους γιο τους βάφτισαν η Ιωάννα Τριανταφυλίδου και ο Κίμων Κουρίς, με το μυστήριο να τελείται το Σάββατο 29 Αυγούστου παρουσία τόσο συγγενών και φίλων του ζευγαριού, όσο και προσώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο. Ο μικρός πήρε το όνομα Ορφέας, με τον Κίμωνα Κουρί και την Ιωάννα Τριανταφυλίδου να μοιράζονται στο Instagram βίντεο και φωτογραφίες από τον χώρο όπου έγινε η δεξίωση μετά τη βάφτιση. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν η Τόνια Σωτηροπούλου, ο Κωστής Μαραβέγιας, η Ευγενία Δημητροπούλου, η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Αποστόλης Τότσικας. Μαζί σε μπαρ διασκέδασαν η Μαρία Σολομού και ο Αλέξης Γεωργούλης με τους δυο τους να κανονίζουν βραδινή έξοδο με αφορμή την ονομαστική εορτή του ηθοποιού. Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στα social media, οι δυο τους καταγράφονται να διασκεδάζουν ανάμεσα στον κόσμο αγκαλιά, απολαμβάνοντας τη βραδιά. Πριν από την έξοδό τους, η ηθοποιός έκανε ένα Instagram story, στο οποίο εμφανίζεται με ένα κράνος όσο ετοιμαζόταν να ανέβει στη μηχανή που οδηγούσε ο Αλέξης Γεωργούλης.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Στην καρδιά της υψηλότερης οροσειράς του πλανήτη, οι πρόσφατες δραματικές καταστροφές στα σύνορα Νεπάλ και Θιβέτ συγκλώνησαν τη διεθνή κοινή γνώμη. Αν και αναλυτές και επιστήμονες έχουν ήδη σπεύσει να συνδέσουν το καταστροφικό αυτό συμβάν με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την αποσταθεροποίηση των παγετώνων, στα μεγάλα αυτά υψόμετρα, η ίδια η φύση του φαινομένου αναδεικνύει μια βαθύτερη, αρχαίγονη γεωδυναμική πραγματικότητα. Μέσα από τη μακραίωνη προφορική παράδοση, οι πληθυσμοί αυτοί δεν έπαψαν ποτέ να αναπαράγουν και να διατηρούν ζωντανή την ανάμνηση αναλόγων γεωδυναμικών καταστροφών, μετατρέποντας το επαναλαμβανόμενο γεωλογικό τραύμα σε ένα κωδικοποιημένο σύστημα πολιτισμικής γνώσης και εμπειρικής προειδοποίησης απέναντι στη διαρκή αστάθεια του τόπου τους. Η γέφυρα ανάμεσα σε τέτοιες κατακλυσμιαίες φυσικές διεργασίες και τη λαϊκή συνείδηση μελετά η γεωμυθολογία. Στη σύγχρονη διεθνή έρευνα, οι μύθοι των παραδοσιακών κοινωνιών αναγνωρίζονται ως ένα δομημένο σύστημα προφορικής καταγραφής και διατήρησης της ιστορικής μνήμης γύρω από ακραία γεωλογικά φαινόμενα όπως σεισμούς, πλημμύρες και γιγάντιες καταρρεύσεις πλαγιών. Στην Ελλάδα, πρωτοπόρος και θεμελιωτής του επιστημονικού αυτού πεδίου, υπήρξε ο ομότιμος καθηγητής γεωλογίας Ηλίας Μαριολάκος, ο οποίος στο μνημειώδες έργο της τριλογίας του Ελληνική Γεωμυθολογία απέδειξε με υποδειγματική επιστημονική πληρότητα και διεπιστημονικό βάθος πως οι πανάρχαιοι μύθοι αποτελούν ακριβή κωδικοποίηση των παλαιογεωγραφικών και γεωλογικών μεταβολών του φυσικογεωγραφικού χώρου.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
11: συνεντεύξεις,
10: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
11: Θέματα

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 1η Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1939. Ξεκινά ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την εισβολή της Γερμανίας στην Πολωνία καταλαμβάνοντας τον Άτζικ. 1945. Με την παράδοση της Ιαπωνίας λήγει και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. 1946. Οι Έλληνες με δημοψήφισμα αποφασίζουν την επάνωδο του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου που ευρίσκεται σε εξορία στη Βρετανία. 1950. Κατασκευάζεται η πρώτη Πόρσε. 1962. Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών ανακοινώνει ότι ο πληθυσμός της γης έχει φτάσει τα 3 δισεκατομμύρια. 1984. Ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελος Αβέροφ παρετείται για λόγους υγείας από την ηγεσία του κόμματος. Νέος αρχηγός εκλέγεται ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. 1984. Καθιερώνεται η χρήση της δημοτικής γλώσσας στα δικαστήρια.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
10: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
11: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
12: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια. 6,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,99. Αριέλ σκόνη. 42 μεζούρες. Ή υγρό. 44 μεζούρες. 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Μένετε η πυρκαγιά στην τραπεζίτσα Κόνιτσας, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Την ενοχή και των 22 κατηγορούμενων προτείνει ο εισαγγελέας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Σήμα κινδύνου για την ενεργειακή ακρίβεια που απειλεί τη βιοτεχνική αρτοπία και εκτοξεύει την τιμή του ψωμιού, εκπέμπει η Συντεχνία Αρτοπίων Αθηνών. Αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα Κώστας Τζιορτζιώτης εν ώψη της δίκης για την έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων που στήχησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες. Το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με μία από τις μεγαλύτερες και λιγότερο προβεβλημένες μετακινήσεις πληθυσμού της εποχής μας, καθώς το Πακιστάν και το Ιράν εντείνουν τις απελάσεις Αφγανών που είχαν αναζητήσει καταφύγιο ή εργασία στις δύο χώρες. 6 εκατομμύρια άνθρωποι μετακινήθηκαν προς το Αφγανιστάν τα τελευταία 3 χρόνια, με πολλούς εξ αυτών να μην έχουν ζήσει ποτέ ξανά στη χώρα καταγωγής τους. Τη δυνατότητα να συναποφασίσουν για τη νέα μορφή που θα έχουν τα νέα χαρτονομίσματα του ευρώ έχουν οι πολίτες της Ευρωζώνης, συμμετέχοντας στην ψηφοφορία που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ολυμπιακός πάει όλα τα ρεκόρ με την αγορά του Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς από τα δικά του ταμεία θα βγει ένα ποσό που μπορεί να φτάσει τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα στην Ελλάδα ο 23χρονος Χαφ. Οι Ερυθρόλευκοι αποδέσμευσαν τον Ροντινέη για τη Σάντος σύμφωνα με βραζιλιάνικες πηγές. Ο ΑΠΟΕΛ είναι σε συζητήσεις με την ΑΕΚ για να πάρει δανεικό τον 21χρονο μέσο από τη Ρουάντα Χακίμ Σαχαμπό, που δεν είναι στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς και αποφασίστηκε να παραχωρηθεί. Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Πολωνία, ο Μίλος Πάντοβιτς του Παναθηναϊκού ολοκληρώνει τη μεταγραφή του στη Γιαγκελόνια. «Είμαστε πάρα πολύ μακριά από την τελειότητα», δήλωσε ο Τζέικοπ Νίστρουπ μετά το 2-0 επί του Λεβαδιακού. Ο 30χρονος φορ της Μαρσέη Γνίλ Μοπέ εμφανίζεται ψηλά στη λίστα του ΠΑΟΚ για την επιθετική του γραμμή, αλλά το οικονομικό αποτελεί ένα σημαντικό εμπόδιο για τη μεταγραφή. Ο Βόλος συμφώνησε με τη Χετάφε και αποκτά δανεικό τον Ιβαν Νεγιού. Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τον δανεισμό του Χότζα στην Εγνατία.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και πιθανόν τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 30 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνο Νάξος Ύφνος Ηράκλειο, 33 Χανιά Κέρκυρα Πρέβεζα Αλεξανδρούπολη, 36 Άρτα Γιαννιτσά Σέρες Τρίκαλα, 38 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.